Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

τις παρεστήσεις μου, γιατρέ που έχω τεθεί. Δεν τις ελέγχω και το σώμα να λυθεί. Βλέπω οράματα και ψάρια και στρατούς και τους λαούς σκιές παντού γονατιστούς. Δεν ξέρω πώς, γιατί φωνάζω τους νεκρούς και τους μιλάω για τους δύσκολους καιρούς. Εκείνη αόρατη, γιατρέ, και δεν μιλούν. Πίσω από την πλάτη μου κρυφά χαμογελούν.

για λιγόστεψε πολύ. Ή δεν υπάρχεις ή δεν έχεις εντολή να δίνεις χάπια και σιρόπια και φιλιά, πρώτου ακουστεί και τελευταία πιστολιά.

γιατρέ, ποιος άγγελος θνητός στενανιαστεί για να ρωτήσει και για μας το πώς και τι, πόσα κορμιά αλεύει του τη μηχανή και ποιος μας δίκασε ισόβια ποινή.

0: γιατρέ. Τι έγραπτε στο σώμα μου και τι στην ψυχή. Απόστησον φυγάδευσον του άδου την ισχύ. Έχω συμπτώματα βαριά των αναμνήσεων, της τηλεόρασης, των φίλων, των ειδήσεων. Γιατρέ, γιατρέ, γιατρέ.
1: Είναι το Νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.

τις λέξεις που ταιριάζουν να σου πω, φτιάχνοντας εικόνες να ξορκίσω το κακό. Χάνομαι στα όνειρα που δεν θα ξαναδώ, κι όμως πρέπει να βιαστώ. Κοίτα μια διαδήλωση που φτάνει ως εδώ, μέσα σε συνθήματα, φωνές και βουητό. Όμορφο τραγούδι που αντέχει

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Θα είμαι μικρούτσικο και άλλοι και αλκαίοι.

0: έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Βρέχει στην Εθνική Οδό, σε κάποιο της

Είμαι στα χρόνια του ιού, στην εποχή του ατομισμού, του όχα αδερφισμού, στην εποχή του υδροχώου, στο σόου του υλικού, στην ταφή της αθωότητας και του αυθεντικού, στα χρόνια του εαυτού, αυτού καθεαυτού, στην επικράτηση του ατομικού έναντι του ολικού, αιώνας ψυχικής ανέχειας, μηδενισμού, ανθρώποι ψάχνουν στα σκουπίδια, στα χρόνια του ευτελισμού, άγιο φως απ' τις οθόνες μας.

0: και τον Ασημάκη και τον Φίσα και τον Ζακ, γιατί αυτή η κοινωνία φοβάται και μισεί ότι δεν της μοιάζει, οπότε του σκοτώνει στο ημίφος. Και από τον αναμάρτητο φεύγει ο πρώτος λίθος, κόσμος μαζεύεται και το όπλο εκπυρσοκρότησε, όπως γίνεται συνήθως. Και σκότωσε ένα παιδί, τυχαία, μες στο πλήθος.
1: Στα χρόνια του διαχωρισμού, των μισανθρώπων, στα χρόνια των χαμένων νιάτων, των χαμένων κόπων, ο Θεός ανατινάχθηκε.

0: Σ' αφήνω δύο μέτρα να σκεφτείς τη νίκη του επιθέτου επί των ουσιαστικών.
1: Προσωπικά μπαίνω βγαίνω στο καλά, παρατηρώ τη γενιά μου και μένα προσεκτικά. Γνωρίζω πως έχω μερίδιο σε όλα αυτά και ψάχνω τρόπους μουσικά να κάνω τη διαφορά. Γυρεύω το ότι κέρδισα από τα χρόνια που χάλασα. Ψαράς ψυχών δηλώνω σε μολυσμένη θάλασσα. Στην πένα μου η δύναμη να αλλάξει η ιστορία. Με λένε Χρήστο που στα εβραϊκά

0: της ευθύνης, της αγάπης, του φωτός. Γίνε φορέας.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

106,7 FM.

Ένα δώσ' μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχεις το ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί τον τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

είχε ψυχή η μονάξια να βγει και να τελειώνω. Να μην ελπίζω άλλο

0: ώρα είναι 6.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτης.
1: Εδώ είμαστε. Πώς καλημέρα, είστε? Τι γίνεται?
0: Καλά, εδώ προσπαθούμε να τσουλήσει αυτή η εβδομάδα μέχρι να έρθει το Σαββατοκύριακο.
1: Αμήν.
0: Ναι. Να πούμε ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου με μια σχετική συννεφιά από το μεσημέρι και μετά.
1: Ναι, κάπου βλέπω βροχές.
0: Βροχές εγώ βλέπω εδώ από αύριο.
1: Σήμερα τι είναι?
0: Σήμερα είναι Πέμπτη.
1: Α, οκ. Okay.
0: Αύριο Παρασκευή βροχές και το Σάββατο βροχές. Βροχές το Σάββατο, τώρα αυτό θέλαμε.
1: Ναι.
0: Το περιμένουμε πώς και πώς το Σαββατοκύριακο.
1: Δεν βρέχει παντού. Α. Δεν θέλω να πω, δεν.
0: Ναι. Εγώ δεν βλέπω εδώ υψηλή πιθανότητα, μεγάλη πιθανότητα βροχής. Αλλά εντάξει.
1: Παντού.
0: Ωραία. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα με τον Κώστα Τουρνά από τη δεκαετία του 80. Το Δε Μετανιώνω.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5ης 11 Ιουνίου, 7 και 10 η ώρα ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Είμαστε εμείς εδώ, το τραγούδι που είχε πρώτο πει η Τζένι Βάνου. Να θυμίσουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και μεθαύριο Παρασκευή, αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα θα κληρώσει 9.112 ευρώ. Να το θυμίσουμε.
1: Αμέσως.
0: Αν θέλετε να λάβετε κι εσείς μέρος, προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμά σας. Ουσιαστικά τα περιμένουμε τα μηνύματά σας μέχρι αύριο Παρασκευή στις 4. Μετά τις 4, αυτή τη φορά η Πινελόπη Αναστασοπούλου, η συνάδελφός μας εδώ από τον Red, θα κάνει την κλήρωση και θα τηλεφωνήσει στο τυχερό μήνυμα. Αν εσείς δεχτείτε αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτο να απαντήσετε, άρα έχετε το νου σας αύριο, μετά τις 4 το απόγευμα. Και δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει πόσα χρήματα βλέπετε στο χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε, σημειώστε το, 9.112 ευρώ.
1: Και θα κερδίσετε αμέσως.
0: Αυτό είναι το παιχνίδι. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία και συνεχίζουμε τώρα με Νίκο Πορτοκάλογλου που τραγουδά αυτό το εξής σοφό: ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό.

0: πιο δυνατό.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης 11 Ιουνίου σήμερα, 7 και 14 η ώρα.
2: Για να δούμε τι λένε σιγά σιγά τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι, πάμε στην καθημερινή.
2: Ναι. Που θίγει μία ακόμα πτυχή αυτή τη πολύ μεγάλη κρίση τη στεγαστική στη χώρα μα. Έμειναν εκτός προγράμματος, δηλαδή. Το σπίτι μου 2, το ξέρετε, φαντάζομαι, διάφοροι, ίσως έχετε κάνει και αίτηση. Είναι ένα πρόγραμμα που σου δίνει κάποια χρήματα με ευνοϊκούς όρους για να αγοράσουμε σπίτι και να λυθεί με κάποιο τρόπο αυτό. Ουσιαστικά είναι μια βοήθεια σε ό,τι αφορά τη σχέση με τις τράπεζες και τις εγκρίσεις κτλ. Καλά, και τα χρήματα έτσι, και τον τρόπο που θα τα πάρεις. Αλλά φαίνεται ότι οι άνθρωποι που ζήτησαν και πήραν αυτό το πρόγραμμα και τους έγινε δεκτό, είναι κοντά 38.000 υποψήφοι αγοραστές.
1: Ναι, αλλά από αυτούς πόσοι
2: Αυτούς μόνο οι 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά, εκταμιεύοντας τελικά το ποσό. Γιατί καταθέτεις τα χαρτιά ότι θέλεις να πάρεις το σπίτι μου 2, ναι. Σου εγκρίνει η τράπεζα τέλος πάντων και το πρόγραμμα τα χρήματα που είναι να πάρεις, 100-150.000, και μετά βγαίνεις στην αγορά για να βρεις σπίτι. Και εκεί φαίνεται ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί φαίνεται ότι οι άνθρωποι συντρίβονται, διότι.
1: Δεν υπάρχουν σπίτια σε αυτές τις τιμές.
2: Ότι φαίνεται λοιπόν το πρόβλημα στη χώρα μας δεν είναι. Είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Ζήτηση υπάρχει. Αλλά είτε δεν προσφέρονται τα σπίτια, είτε τα χρήματα που δίνει το σπίτι μου 2 είναι πολύ λίγα σε σχέση με αυτό, και οι άνθρωποι δεν έχουν και στην άκρη χρήματα για να μπορέσει να πάρει ένα σπίτι, είτε τα έχουν κάποιοι κλειστά, είτε υπάρχει το θέμα με τις τράπεζες και είναι κατασχημένα και είναι μπερδεμένα τα σπίτια.
1: Αν το σπίτι μου 2 για παράδειγμα σου δίνει το χ ποσό και εσύ έχεις προκαταβολή, μια συγκεκριμένη προκαταβολή, σε βοηθάει λοιπόν να πάρεις το δάνειό σου με πιο ευνοϊκούς όρους, αλλά τα σπίτια εντωμεταξύ μέσα σε ένα χρόνο έχουν εκτοξευθεί.
2: Ναι.
1: Άρα ήταν τσαμπακόπος.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, κάποιες χιλιάδες απομένει να κάνουν συμβόλαια, είναι πολύ κοντά. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν βρει τίποτα. Και κάποιοι 21.000, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, έχασαν την ευκαιρία να γίνουν ιδιοκτήτες γιατί δεν βρήκαν ακίνητο.
1: Πολύ απλά.
2: Αυτά από το 38. Κάπως έτσι φτιάχνεται η χαρτογράφηση αυτού του προγράμματος.
1: Η ώρα πάει 7 και 17. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Είναι πρωινό 5ης, 11 Ιουνίου σήμερα. Για τη συνέχεια, Βασίλης Κουλάς, τα αντίθετα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 7 και 20 ώρα, στην επικαιρότητα της ημέρας. Πάμε ξανά στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Εκεί το παιχνίδι, ο πόλεμος είναι ακόμα πιο άγριος, συνεχίζεται κανονικά παρά τις υποσχέσεις για εκεχηρία. Είχαμε μείνει στις χθεσινές εξελίξεις όπου η Αμερική υποσχέθηκε πολλές σκληρές απαντήσεις, όπως και το Ιράν.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε λοιπόν το Ιράν τώρα ισχυρίζεται ότι χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Η Αμερική λέει πως δεν ισχύει αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει χτυπήσει αμερικανικά πλοία, δηλαδή.
1: Η Αμερική έχει χτυπήσει και αυτή τους δικούς της σημαντικούς στόχους. Και πάλι, ναι, ο πλανήτης κρατάει την ανάσα του, επειδή υπάρχει, ξέρεις, αυτό το τζαρτζάρισμα και φυσικά ένας τρομερός πόλεμος και παιχνίδι ανάμεσα στις εντυπώσεων, έτσι.
0: Ναι, και η Αμερική εξακολουθεί να ισχυρίζεται πως η Τεχεράνη είναι αδικαιολόγητα επιθετική.
1: Ναι,
0: αυτός ο χαρακτηρισμός.
1: Είναι πολύ κακό παιδί η Τεχεράνη. Το καλό παιδί και το κακό παιδί. Εντάξει, σε ελπίζουμε κάποια στιγμή να φύγουμε από τον νηπιαγωγείο.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Χρήστο Θηβαίο, Μικρή Πατρίδα. Και η ώρα πάει σιγά σιγά. 7 και 22 είναι πρωινό Πέμπτης, 11 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας.
1: Έχουμε μαζί μας το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Γιατί θέλετε να πληρώνετε και να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας. Φυσικά, με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Και η ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας έρχεται από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Στο 18 11 33, ή με μια επίσκεψη στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr. Θα τα μάθετε όλα.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το Basil Bar by Pesto Barilla, που επιστρέφει και δίνει χρώμα και άρωμα στις γειτονιές μας. Τι παίζει εκεί τώρα? Ο βασιλιάς των αρωματικών, ο φρέσκος βασιλικός, και μια μοναδική γευστική εμπειρία, δωρεάν Pesto Bites με την ασυναγώνιστη κρεμόδη Pesto alla Genovese της Barilla. Έχουμε την επόμενη στάση μας τώρα στην πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα, 12 και 13 Ιουνίου, και 19 και 20 Ιουνίου έχουμε ραντεβού στην κεντρική πλατεία της Νέας Μύρνης. Βγείτε στους δρόμους, βρείτε το Basil Bar και ζήστε έτσι το πιο πράσινο καλοκαίρι με την υπογραφή της Μπαρίλα. Εμείς συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Λαμανή από τις κασέτες του Μελωδία. Δύο νέες φωνές, πολύ ωραίες, τραγουδούν το κλασικό «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει».
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Τάνια Τζανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
4: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τζανακλήτου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου αύριο στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
6: 9.112 ευρώ.
5: 9.112.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
5: 9.112 ευρώ.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
6: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
8: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και αύριο 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.112 ευρώ.
6: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
10: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα.
10: Ένας θείος.
12: Ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Και έκανες.
11: Έβαλα προτέρια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
14: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
15: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
16: Καλοκαίρι 2026.
17: Ωχ, παιδιά, δυο κολοκύθες σε σεζ long.
18: Εσύ, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
16: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
17: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
18: Bigger, better, spookier.
19: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
20: Επιμένεις?
21: Επιμένω.
20: Να το κάνουμε?
21: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
20: Εσύ μπορείς δηλαδή?
21: Έτσι νομίζω.
20: Δηλαδή θέλεις?
21: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
20: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
21: Τι να σου πω.
22: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
20: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
22: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
23: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
24: Ένα πρωί θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω στους δρόμους όπως και χθες και δεν θα συλλογέμαι παρά ένα κομμάτι από τον πατέρα και ένα κομμάτι από τη θάλασσα. Αυτά που μ' άφησαν και την πόλη. Την πόλη που τις άπησαν. 25 Μαΐου, Κατερίνα Γόγου.
25: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
26: Κάποια Κυριακή.
27: Ποια πόλη.
25: Πάντα έντεχνα.
28: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
25: Πάντα μελωδία.
29: Οι κασέτες του Μελωδία.
25: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
29: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πολύ ωραίες νέες φωνές. Υπέροχο τραγούδι φυσικά. Το ακούσαμε από τις κασέτες του Μελωδία. Οι φωνές του αύριο 2026. Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. 7 και 35 η ώρα στο πρωινό της 5ης, 11 Ιουνίου. Απόψε έχουμε πρεμιέρα για Μουντιάλ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ακόμα
1: σήμερα.
0: Και να μην ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, αποκλείεται να μην συντονιστείς λίγο.
1: Δεν μπορεί. Ένα καλοκαίρι στο χωριό με όλους γύρω από μια τηλεόραση, δεν μπορεί να μην το έχετε, σε μια πλατεία,
0: σε ένα καφενείο,
1: δεν μπορεί να μην το έχετε περάσει, σε μια παραλία που κάπου υπάρχει μια οθόνη, σε μια συναυλία, παλιές συναυλίες, τις χρονιές που υπάρχουν Μουντιάλ, είναι πολύ δύσκολη εξίσωση και για τους διοργανωτές συναυλιών.
0: Γιατί για γάμους?
1: Για γάμους που πέφτει το κινητό, οι άλλοι χορεύουν, τσουγκρίζουν και πάρουν τα κινητά κρυφά και βλέπουν.
0: Πάνω στο τραπέζι, ναι. Ναι.
1: Εδώ δεν έχουμε συνέλθει ακόμα, δεν έχουμε δει όλα τα παιχνίδια των Νίξ ακόμα. Και μπαίνει και το Μουντιάλ στη μέση. Γίνεται τώρα.
0: Η Ελλάδα δεν συμμετέχει,
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν συμμετέχει, γιατί έτσι, γιατί δεν πέρασε.
0: Δεν είμαστε καλή
1: μία
0: ομάδα.
1: Μία απάντηση είναι. Υπάρχει σε αυτή. Γιατί δεν πα σε μια μεγάλη διοργάνωση, γιατί δεν πέρασα.
0: Ναι, γιατί δεν είμαστε καλοί. Γιατί μα αδείξει η διαιτησία, γιατί.
1: Καλά τώρα, εμεί.
0: Άρα δεν είμαστε καλοί. Ακόμα.
1: Ναι. Μην γίνει Παναθηναϊκό.
0: Όχι, δεν είχα καμία τέτοια
1: διάθεση. Θα δείξει η διαιτησία. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε για το Μουντιάλ.
0: Ναι, πάμε.
1: Η μεγάλη ώρα για το Μουντιάλ έφτασε απόψε. Λοιπόν, θα έχουμε το εναρκτήριο ματς στο Μεξικό, ανάμεσα στο Μεξικό μάλλον, και την Νότια Αφρική. Στις 10 το βράδυ. Είναι λίγο περίεργα τώρα τα πράγματα, γιατί έχουμε και έναρξη και γιατί έχουμε τη διαφορά της ώρας με την Αμερική.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι η έναρξη είναι στις 9, μια ώρα πριν.
1: Ναι.
0: 10 είναι το παιχνίδι.
1: Ναι. Μεξικό, Νότια Αφρική.
0: Ναι, στην τελετή έναρξης θα έχουμε καλλιτέχνες κυρίως του ρεύματος ρεγκετών.
1: Α, βέβαια.
0: Ναι, λογικό.
1: Λοιπόν, έχει πάει πολύ καλά αυτό στην Αμερική, έτσι και αλλιώς.
0: Ναι, Μεξικό λοιπόν και Νότια Αφρική απόψε, στις 10. Να πούμε κάποια χαρακτηριστικά για το Μουντιάλ.
1: Μάλιστα.
0: Όπως διαβάζω, γιατί δεν τα ξέρω, για πρώτη φορά λέει στην ιστορία, οι συμμετέχουσες χώρες αυξάνονται από 32 σε 48.
1: Ναι, είναι το μεγαλύτερο, όντως.
0: Γιατί αυτό?
1: Γιατί έτσι.
0: Ναι, φαντάζομαι θα υπάρχουν και λόγια εμπορικοί, ούτως ή άλλως.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι. Και επίσης το φετινό Μουντιάλ θα είναι το τελευταίο για Μέση, Ρονάλντο, Νόιερ.
1: Ναι, ο Νόιερ.
0: Θα είναι η τελευταία θεότητα φορά που αναμένεται να παίξουν.
1: Ο Μόντριτς, άλλη θεότητα.
0: Ναι. Αναμένεται να παίξουν για τελευταία φορά σε παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι, τώρα κοίταξε να δεις, επειδή ο Μέση το είχε πάρει με την Αργεντινή. Το να το ξαναπάρει η Αργεντινή να κάνει το back to back και με το Μέση, νομίζω ότι εκτοξεύει το Μέση σε ένα, ξέρεις, το σύννεφο πια της αιωνιότητας με άλλο τρόπο.
0: Και
1: ίσως και να τελειώνει και το ποιος είναι ο καλύτερος. Νομίζω ότι δύο Μουντιάλ και back to back ίσως να είναι, ξέρεις, κάτι. Που δεν έχει καταφέρει, δεν ξέρω. Καλά. Τα στατιστικά, σου βγάλουμε το Σωτηρακόπουλο να μας τα πει. Γιατί
0: θα πούμε και άλλα. θα πούμε και άλλα για Μουντιάλ, διότι προσωπικά, ας πούμε, δεν ενδιαφέρομαι το Μέση, όσο και τα υπόλοιπα, αυτά που λέγαμε και χθες με την κλιματική αλλαγή και με τον κόσμο που θα ταλαιπωρηθεί στα στάδια από την πολύ μεγάλη ζέστη.
1: Ναι, καλά, δεν θα πάει να δουλέψει, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, θέλει κανείς και πάει στο.
0: Καλά, ναι. Αλλά
1: και αγοράζει και ένα εισιτήριο και πάει, δεν πάει για εργασία.
0: Υπάρχουν και κάποιες ακόμα όμως παράμετροι που είναι ενδιαφέρουσες. Ναι,
1: τα παιδάκια που θα κουβαλάνε τις μπάλες, αυτοί που εργάζονται γύρω από το γήπεδο, αυτούς να λοιπόν.
0: Με όλους.
1: Η άλλη είναι ευχαρίστηση που πάνε.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε το μεταξύ. Θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ μετά. Τώρα, Γιάννης Κότσιρας και Μίκης Οδράκης εδώ στη μουσική. Βρέχει τη φτωχογειτονιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό 5η, 11 Ιουνίου. Η ώρα πάει 8 παρά 20.

0: διγενείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 7 και 46 ώρα, ένα πρωινό με πολλές αθλητικές συζητήσεις.
2: Ναι, βέβαια, χαμός. Έχουμε το Φράτσο εδώ πέρα που μπαίνει και μας κάνει bullying.
1: Από το στούντιο του Red που είναι μεσοτυχία.
2: Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι εντάξει, ξενυχτάς που ξενυχτάς για τα ελληνικά. Λες ότι ξεκινάει και το Μουντιάλ και θα ξενυχτήσουμε. Έχουμε και το μπάσκετ, δεν μας ήταν όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε και τους Knicks στη Νέα Υόρκη.
1: Εντάξει, το NBA εννοείς.
2: Το NBA είναι ένα τρομερό πάρτι. Είναι τρομερά τα δημοσιεύματα που έχουν στην Αμερική και τα λοιπά. Αλλά πριν από λίγο τελείωσε, τελείωσε το τέταρτο παιχνίδι. Να πούμε ότι οι New York Knicks έχουν δεκαετίες να βρεθούν σε αυτή τη θέση, να διεκδικούν το πρωτάθλημα τέλος πάντων του NBA και παίζανε με τους Spurs. Τώρα μου έρχονται συνέχεια ενημερώσεις γιατί ήταν συγκλονιστικό παιχνίδι. Έχαναν με 27 πόντους και τελικά κέρδισαν με έναν. Αλλά έχω βρει και ένα τρομερό ρεπορτάζ του New Yorker να πούμε μετά. Που, γιατί όλη η καρδιά της πόλης χτυπάει γύρω από αυτό. Που έχει πάρει διάφορους θεατές και τέλος πάντων οπαδούς των Knicks και τους έχει ρωτήσει ποια είναι τα πιο τρελά γούρια που κρατάνε.
1: Ναι.
2: Και είναι, το έχει κάνει ο New Yorker, το είδα χθες. Οπότε να τα πούμε μετά, γιατί ούτε εγώ δεν τα είχα σκεφτεί ποτέ αυτά τα γούρια να τα κάνω.
1: Θα τα δούμε και συνέχεια τη εκπομπή. Θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τις 10. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Φίλιππο Πλιάτσικα. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτης, 11 Ιουνίου, 8 παρά 8 η ώρα.
1: Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο τα αθλητικά στην άκρη, γιατί με έχει. Έχω πάθει βλέπω τα τελευταία λεπτά των Νίξ και μαθαίνω τα ταχυκαρδία. Λοιπόν, και να έρθουμε να πούμε για τα. Κηλικία, ναι. Τα σχολικά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και έχει πολύ πλάκα ότι όλα αυτά τα συζητάμε ενώ τα σχολεία έχουν κλείσει στην πραγματικότητα.
0: Ναι, εντάξει, γιατί ετοιμαζόμαστε για τη νέα χρονιά.
1: Και ετοιμαζόμαστε για τη νέα χρονιά, θα ετοιμαστούμε το Σεπτέμβριο.
0: Όχι, εμείς τα σχολεία.
1: Ναι, γενικά και τα σχολεία, δηλαδή. Εντάξει. Η Γαλοπούλα, τέλος τα σχολικά κιλά. Α, πάει και η Γαλοπούλα, τίποτα. Από το Σεπτέμβριο μικραίνει και το κουλούρι. Τα παιδιά θα τρώνε κουζίνα γαλλική. Μία πατάτα baby στο πιάτο.
0: Ένα μπρόκολο.
1: Ακριβώς. Και δύο φέτες από ένα καλό, ναι. Μια καλή γραβιέρα, ξέρω εγώ.
0: Το ρουκουμά, δηλαδή, το τηγανιτό.
1: Ποιο τηγανιτό?
0: Αυτό το τεράστιο ρουκουμά που είχαμε εμείς με τη ζάχαρη από πάνω, αυτός δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει στους φούρνους των χωριών. Μια χαρά, το βρουν εκεί το καλοκαίρι. Δεν μπορεί τώρα που χωριστεί το ρουκουμά.
0: Τρώγαμε κανονική ζάχαρη τότε.
1: Καλά, και τώρα κανονική ζάχαρη. Τώρα, τι
0: εννοείς? Ενώ ζάχαρη που φαίνεται, όχι την κρυμμένη.
1: Εννοείται. Καλά, τώρα το να τρως τη ζάχαρη με τα χέρια είναι.
0: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, ναι, πάμε σε πιο αυστηρούς κανόνες από το 26-27 στα σχολικά και ηλικία. Κουβεντιάζετε τα τώρα που λείπουν τα παιδιά και που δεν έχουν κάτι να εφαρμόζετε. Και θα σας πω εγώ από το Σεπτέμβρη πιο υγιεινές επιλογές έτσι κι αλλιώς χρειάζονται. Φυτικά ροφήματα, ζυμωμένα γαλακτοκομικά, ωραία. Συχνότερη έλεγχη στα και ηλικία, αλλά. Μένει να μας πείτε πόσο θα στοιχίζουν όλα αυτά, γιατί έχουμε πει ότι η δίαιτα και η υγιεινή διατροφή είναι ακριβή, και πώς θα τα επιβάλλετε στα παιδάκια σας.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς έχουμε μαζί μας την Κοσμοτέ. Την Κοσμοτέ Telecom. Αν θέλετε να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σας, έχετε το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέεστε από όπου και αν βρίσκεστε εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απερίοριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς λοιπόν τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο.
1: Να τι.
0: Περνάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε στις 8 με κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα.
0: Ματούλα Δημήτρης.
2: Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πρέπει Αναστασοπούλου αύριο στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
1: 9.112 ευρώ.
0: 9.112.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
3: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και αύριο 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.

0: Μέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, είναι πρωινό.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
6: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η, 11 Ιουνίου, 8 και 4 πάει η ώρα. Ας μιλήσουμε τώρα για τεμπελιά, που συνδέεται όμως με ευφυΐα και ίσως να μην είναι ακριβώς τεμπελιά.
1: Ναι,
0: είναι μια παρεξήγηση.
1: Η τεμπελιά είναι μια, η πρώτη λέξη που σου έρχεται στο μυαλό, δηλαδή η εύκολη εξήγηση. Αλλά πίσω από αυτή μπορεί να κρύβεται κάτι άλλο. Μπορεί να κρύβεται πολύ υψηλό IQ.
0: Ποιες λοιπόν είναι αυτές οι τρεις συνήθειες που μαρτυρούν υψηλή νοημοσύνη και όχι τεμπελιά?
1: Ναι.
0: Η πρώτη είναι
1: ότι οι έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν την περιττή προσπάθεια. Η πρώτη συνήθεια, εντάξει, μπορεί να φαίνεται λίγο αντιφατικό αυτό, γιατί συχνά θεωρείς ότι η εξυπνάδα είναι και αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς, ότι οι εργατικοί άνθρωποι είναι αυτοί που τέλος πάντων πάνε μπροστά, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι έξυπνοι, λέει, αποφεύγουν την άσκοπη προσπάθεια, αναζητούν πιο σύντομες διαδρομές, αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, αμφισβητούν διαδικασίες που δεν αποφέρουν καρπούς και προτιμούν λύσεις που εξοικονομούν χρόνο και ενέργεια.
0: Ναι, θέλουν ουσιαστικά να βρουν τον πιο αποδοτικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Και όχι τον πιο παραγωγικό, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης, άλλη μια συνήθεια.
1: Τι άλλο κάνουν? Προστατεύουν την ξεκούρασή τους.
0: Σωστό.
1: Και τη συνείδησή τους, καμιά φορά.
0: Ναι.
1: Ο ύπνος, ειδικά όταν χαρακτηρίζεται, λέει, από τη μεγάλη διάρκεια του ή όταν αποτελείται από αρκετές ανάπαυλες μέσα στην ημέρα, αντιμετωπίζεται σαν ένδειξη χαλαρότητας. Αλλά όχι, η νευροεπιστήμη λέει κάτι, μας δίνει μια άλλη, ότι με αυτόν τον τρόπο είναι μια αδράνεια ο ύπνος που βοηθά τη μάθηση, είναι ένας συναισθηματικός ρυθμιστής, δημιουργεί, μας αφήνει να πάρουμε, να σκεφτούμε και να πάρουμε αποφάσεις, εδραιώνει, λέει, τη μνήμη. Πολύ ωραίο είναι,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, γιατί αυτή τώρα η διαπίστωση ουσιαστικά αμφισβητεί την εικόνα που έχουμε όλοι για τον έξυπνο τύπο που δουλεύει πάρα πολλές ώρες,
1: ναι,
0: και δεν κοιμάται μόνο, ναι, και μόνο για να είναι πιο παραγωγικός.
1: Όχι,
0: και του
1: γιατί
0: λένε επιστήμονες, όχι, κοιμήσου, ξεκουράσου,
1: ναι, ναι,
0: το μυαλό σου θέλει restart.
1: Ναι, όχι, και ο ευφυής ξέρει πότε να ξεκουράσει το μυαλό του, γιατί ξέρει ότι αυτό είναι το εργαλείο του, έτσι.
0: Ακριβώς. Επίσης, οι έξυπνοι άνθρωποι δεν αντιδρούν σε όλα. Έχουν την επιλογή να αφήνουν πράγματα να πέσουν και κάτω.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να απαντήσουν στα πάντα.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Οπότε επιλέγουν τις μάχες τους.
1: Αυτό είναι το βασικότερο, ότι νομίζω επιλέγεις ποιες μάχες θα δώσεις.
0: Και ενώ η ψυχραιμία τους μπορεί να εκλειφθεί ως αδιαφορία, ουσιαστικά εκείνοι έχουν αποφασίσει πού θα δώσουν την ενέργειά τους.
1: Mm-hmm.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 8 και 7 πάει η ώρα. Συνεχίζουμε. Γιάννης Πάριος. Το τραγούδι σήμερα, το τραγούδι που το έγραψε ο Σταμάτης Πανουδάκης. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό 5η, 11 Ιουνίου, 8 και 13 η ώρα. Σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο. Αύριο, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Και ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει αυτή τη φορά 9.112 ευρώ. Προλαβαίνετε, λάβετε και εσείς μέρος, αν δεν έχετε στείλει ακόμα το μήνυμά σας, το 19.600. Εκεί το στέλνουμε, γράφοντας μόνο win. Και τα μηνύματα τα στέλνουμε μέχρι αύριο Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Αυτή τη φορά την κλήρωση την κάνει η συνάδελφός μας από τον Red, το αδελφάκι μας εδώ στον όμιλο της Front Stage, η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να έχετε το νου σας λίγο μετά τις 4 αύριο και να απαντήσετε στην κλήση. Μην δείτε άγνωστο αριθμό δηλαδή και να απαντήσετε. Δεύτερον, να πείτε, μόλις σας ρωτήσει η Πινελόπη, πως αυτή τη φορά στο χρηματοκιβώτιο έχουμε 9.112 ευρώ και να κερδίσετε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και θυμίζουμε επίσης ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Άλλη μία το ποσό 9.112 ευρώ. Δεν τα λες και λίγα. Αντιθέτως είναι πάρα πολλά. 8 και 14 η ώρα στο πρωινό της 5ης, 11 Ιουνίου. Και τώρα, Γιώργος Δαλάρας, Ελένη Δήμου και το κλασικό του Μίκη Θεοδωράκη και του Νικού Κάτσου, αν θυμηθείς τον ηρώ μου, εδώ σε μια ηχογράφηση από τη δεκαετία του 80.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 11 Ιουνίου, 8 και 17. Έχετε ακούσει ότι θα επιστρέψουμε στη Σελήνη?
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς έγινε πολύ κουβέντα με το Artemis 2.
0: Θα επιστρέψει ο άνθρωπος στη Σελήνη.
1: Ναι.
0: Γιατί την προηγούμενη, πριν από λίγες μέρες, φτάσαμε πολύ κοντά στη Σελήνη, τη φωτογραφίσαμε,
1: ναι,
0: την είδαμε, τη μελετήσαμε.
1: Είδαμε πως είναι η γη από μακριά.
0: Ναι.
1: Συγκλονιστικές εικόνες. Ασχοληθήκαμε όλοι με αυτή την πολύ συγκινητική ομάδα που ήταν μέσα στο Artemis 2. Αλλά φαίνεται ότι μετά από πάρα πολλές δεκαετίες έχει ξεπαγώσει όλη αυτή η σχέση. Πάμε να ξανακατακτήσουμε τη Σελήνη, γιατί νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος των Αποστολών. Και η NASA ανακοίνωσε το Artemis 3.
0: Γιατί είχε παγώσει? Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Διαλόγους και οικονομικούς και ανταγωνιστικούς με άλλες χώρες.
1: Προφανώς. Μπορεί να είχε τελειώσει και ο ψυχρός πόλεμος. Και... αλλά τέλος πάντων τώρα έχουμε. Φαίνεται ότι αυτό το πράγμα λίγο ξαναφτιάχνει, ξαναμικραίνει η απόσταση της Γης με την Σελήνη. Και αφού επέστρεψαν και έγινε και τόσο μεγάλο μπαζ με το Artemis 2, η NASA ανακοίνωσε το Artemis 3. Τρεις Αμερικανοί και ένας Ιταλός, νομίζω θα είναι, ναι, σε χαμηλή τροχιά τον επόμενο χρόνο. Και ένας από τους βασικούς στόχους είναι η εξάσκηση σε τέτοιες διαδικασίες, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό από ιδιωτικούς συνεργάτες, μεταξύ αυτών και η SpaceX, βλέπετε, η

0: 8 λέμε ότι θα είναι ξανά μια επιστροφή των ανθρώπων κανονικά στη σελήνη.
1: Πάντως ο ανταγωνισμός δεν έχει τελειώσει. Μάλλον γι' αυτό τώρα αρχίζει ξανά το παιχνίδι. Γιατί και η Κίνα θέλει να φτάσει εκεί στη σελήνη και μάλιστα σχεδιάζει να στείλει μια αποστολή μέχρι το 30.
0: Ναι.
1: Και να
0: ίσως γι' αυτό βιάζονται
1: εκεί
0: να πάνε το Artemis 3 το 27 και το 4 το 28 να γίνει ξανά η μεγάλη αποστολή.
1: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Νίκος Γιώγαλα και Βασιλική. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Πέμπτη.
1: Πλάκα έχουν καμιά φορά ειδήσει δίπλα-δίπλα. Λέμε για την NASA, για την κατάκτηση ενό άλλου πλανήτη και για την επίσκεψή μα εκεί. Και μετά, ακριβώ δίπλα, βλέπει πώ τα έχουμε καταφέρει με αυτόν τον πλανήτη στον οποίο ζούμε.
0: Και γι' αυτό μάλλον ψάχνουμε άλλου πλανήτε.
1: Γιατί γίνεται, θα μπει κι άλλο στη σειρά τη καταστροφή. Λοιπόν, οι ακραίε συνθήκε μετατρέπονται σε κανόνα και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε καθημερινά. Να τώρα διάβαζα ότι στην Ιταλία. Περιμένουν ένα τρομερό κύμα μεγάλη ζέστη στην νότια και την κεντρική χώρα και ετοιμάζονται για πολύ ακραία πράγματα τις επόμενες μέρες. Αλλά φαίνεται ότι καταγράφηκαν ρεκόρ θερμοκρασιών σε χώρες όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία λόγω του προώρου και έντονου κύματος ζέστης. Εμείς η αλήθεια είναι εντάξει, κάνει ζέστη, αλλά δεν έχουμε αυτά τα ακραία φαινόμενα όπως το τελευταίο διάστημα
0: ακόμα
1: στη
0: όχι.
1: Γαλλία και στην Αγγλία. Αλλά όπως λένε τα παρατηρητήρια, οι ευρωπαϊκές μελέτες, ο Μάιος ήταν ο δεύτερος πιο θερμός στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνον το 2024. Άρα βλέπει κανείς όχι μόνο ότι είναι αυτός ο Μάιος, αλλά ότι πάμε και τα τελευταία χρόνια προς τα εκεί. Και ότι η Ευρώπη έχει ασυνήθιστα πρόωρα έντονα έτσι, κύματα ζέστης, αλλά. Και όχι μόνο, δηλαδή και το χειμώνα και πολλές βροχές και γενικά θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με πράγματα ακραία που σημαντικότερο είναι ότι δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε.
0: Και δυστυχώς είναι και αργά για να τα διορθώσουμε όσο θα μπορούμε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό 5η 11 Ιουνίου, 8 και 28 η ώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, γιατί στην ενέργεια δεν θέλετε εκπλήξεις, θέλετε ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, απολαμβάνεται 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες, σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας. Από τον πρώτο λογαριασμό θα καλέσετε στο 181133 ή θα επισκεφτείτε το Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr.
0: Επίσης να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp και σίγουρα θα έχετε δει τις νέες διαφημίσεις του WhatsApp με νέα ταυτότητα. Το WhatsApp απευθύνεται στους νέους και δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με μια νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Ερχόμαστε αμέσως μετά εντωμεταξύ με Ματούλα Ζαμάνη από τις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου αύριο στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
3: 9.112 ευρώ.
2: 9.112.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και αύριο 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
13: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει 3 νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
14: Καλοκαίρι 2026.
15: Ουαμπρα κατάβρα, γίνε κύμα!
14: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε, τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
16: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
17: Bigger, better, spookier.
18: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
19: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
20: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
21: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάση Ντόβη, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσει Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγο, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
22: Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
23: Πάμε Cherry Park.
22: Ναι!
23: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
22: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
23: Cherry Park. The place of happiness.
24: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
25: Από παιδί η μάνα μου με έκανε βρύση και με όρκισε βρύση άλλη να μην συναντώ. Να διψάω ακόμα και όταν ξεδιψάω. Να σκέπτομαι τόπους που δεν έχουν νερό. Γι' αυτό και στο λόγιο μου φεγγάρι διψάω και διψώ όταν το βλέπω λυψό. Διψώ όταν έρχεσαι και όσο μένεις διψάω. Και όταν φεύγεις διψάω, διψώ. Δίψα, Τάσο Ζερβός.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Νικόλα Ζαμάνη από τις κασέτες του Μελωδία. Εδώ στον Αύγουστο του Νίκου Παπάζογλου. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης.
1: Καλημέρα.
0: 8 και 41 η ώρα, ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Έχουμε φτάσει σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Σε εσάς που ίσως δεν έχετε μάθει τις τελευταίες εξελίξεις, να σας πούμε ότι βρέθηκαν και οι τέσσερις φωνές, μας λείπει μόνο μία. Αν τη βρείτε αυτή τη μία φωνή, κερδίζετε αμέσως 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Mm-hmm. Οι φωνές που έχουν βρεθεί είναι της Αλίκης Βουγιουκλάκη που λέει το πρώτο πάντα. Η φράση είναι πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οπότε το πρώτο πάντα το λέει η Αλίκη. Τη λέξη έντεχνα ψάχνουμε. Το δεύτερο πάντα το λέει ο Γιάννης Χαρούλης και τη λέξη μελωδία μοιράζονται ο Μανώλης Φάμελος και η Μαρία Παπαγεωργίου. Ποια είναι η φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα?
1: Ποια είναι?
0: Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ που έχουμε φτιάξει.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
1: Τι θα γίνει, θα τη βρείτε?
0: Ποιος λέει αυτό το έντεχνα?
1: Ένας είναι.
0: Έντεχνα. Αυτό, κάπου τραγουδιστά το λέει.
1: Είναι φοβερό ότι είναι η μόνη φωνή που ήξερα από τη φράση.
0: Δεν έχει βρεθεί ακόμα.
1: Δεν έχει βρεθεί ακόμα. Έχει βρεθεί ένα ΙΑ που το λέει η Μαρία Παπαγεωργίου. Οκ. Okay.
0: Ναι. Άλλη
1: και
0: μία.
1: Δεν έχει βρεθεί η ολόκληρη λέξη. Για προσέξτε λίγο.
0: Άλλη μία φορά λοιπόν.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Έχει μία χαρακτηριστική φωνή.
1: Έχει μία αυτό.
0: Έντεχνα. Ποιος λέει τη λέξη έντεχνα? Αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Αν βρείτε την απάντηση, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή.
1: Για πάμε μπαίνετε, να τελειώσουμε.
0: Ναι, μπαίνετε στο site και την εφαρμογή μας. Ακούτε το μοντάζ όσες φορές θέλετε. Εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να ξεκινήσουμε τα τηλεφωνήματα. Έχουμε τώρα το νέο κύκλο τηλεφωνημάτων για να βρεθεί ο τυχερός ή η τυχερή. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ορφέα Περίδη και το τραγούδι Φεύγω στο πρωινό της 5ης. 8 και 43 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, Μάρθα Φριτζίλα εδώ, νερό στη βάρκα. Και βλέπουμε πως ανοίγει ένας ιστορικός κινηματογράφος που γίνεται τώρα θέατρο.
1: Ναι, θα γίνει θέατρο. Το Broadway στην συμβολή εκεί στο ΑΜ
0: Πατησίων και Αγίου Μελετίου.
1: Και το Broadway ήταν και πολύ ωραίο, γιατί ακριβώς επειδή έμπαινες μέσα από αυτή την στοά, ήταν σαν ένας πολιτιστικός προορισμός, ανεξαρτήτως του τι γινόταν γύρω, που γινόταν ο χαμός.
0: Δεν
1: κατά
0: είχε
1: καιρούς.
0: Και στο υπόγειο τα 13 φεγγάρια.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί ήταν πολύ χώρος στην πραγματικότητα. Ναι. Έτσι. Ήταν ένα ειδικό κτίριο θεαμάτων κατασκευασμένο το 1970. Τώρα βλέπουμε ότι ξανανοίγει, το έχουν πάρει γνωστές έτσι θεατρικές επιχειρήσεις. Θα λέγεται Athens Broadway. Ναι. Και περιμένουμε να ξεκινήσει νομίζω το Δεκέμβρη.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως τον τηλεφωνητή τους παλιά, στη δεκαετία του 90. Τηλεφωνούσαμε με φίλους μου για να ακούσουμε τον τηλεφωνητή που έλεγε «Κινηματογράφος Broadway». Έτσι το τόνιζαν.
1: Τι ωραία. Λοιπόν,
0: 90's.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Είναι μια πολύ ωραία είδηση αυτή.
0: Πίσω από αυτή την είδηση βλέπουμε όμως και την διάθεση ανθρώπων να εξακολουθούν να επενδύουν στο θέατρο στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
1: Το θέατρο είναι μια πηγή χαράς, αν όχι πολλών άλλων πραγμάτων για τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Το νέο Athens Broadway λοιπόν θα έχει 800 θέσεις, μεγάλο θέατρο, οπότε γίνονται και διάφορες έτσι αλλαγές προσβασιμότητας, πώς θα γίνει η σκηνή κτλ. Είναι μια πολύ χαρούμενη, είναι μια πολύ ωραία είδηση, αλλά τώρα βλέπω ότι υπάρχει και ένα θέατρο στο Ζάπιο. Ναι. Που θα ξεκινήσει, το γνωστό
0: Θερινό θέατρο.
1: Κοίτα, το Ζάπιο θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια στην ανάγκη των ανθρώπων, τώρα που κλείνει το Ηρώδιο, να βρουν ένα ανοιχτό θέατρο στην πόλη που ίσως θα ικανοποιήσει και κάποια θεάματα και δεν θα αφήσει τελείως γυμνή την Αθήνα τα καλοκαίρια, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένα... είναι ένα χαρακτηριστικό της πόλης το Ηρώδιο. Τώρα, το Ζάπιο θα είναι πιο μεγάλο. Εκεί στα σκαλοπατάκια είναι σαν να είναι διαμορφωμένη ήδη μια σκηνή. Θα έχει πάρα πολλά θεάματα. Νομίζω μεγάλη χωρητικότητα. Σκεφτώ έτσι πολύ χιλιάτου. Πόσα χωράει η Μιλαιό Κουταμάρες?
0: Γύρω στα 1000 άτομα, 1000 θέσεις.
1: Ναι, και αυτό πολύ μεγάλο. Και εκεί θα γίνουν διάφορα πράγματα. Δηλαδή θα γίνουν από φεστιβάλ για την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, θα γίνουν διάφορες θεατρικές παραστάσεις όλο το καλοκαίρι. Θα περάσουν δηλαδή και από εκεί, μόλις κλείσει τέλος του μηνός το Ηρώδιο. Έχει συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών, Ελλήνων από Μουζουράκι μέχρι ξένους.
0: Μπορούμε να πούμε και περισσότερα και μετά και στις επόμενες εκπομπές.
1: Και επίσης θα έχει και ειδικές οθόνες
0: για το Μουντιάλ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, κάπου θα βρεθούμε. Στο πρωινό της Πέμπτης όλα αυτά. 11 Ιουνίου και η ώρα έχει πάει 9 παρά 8.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου αύριο στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ.
1: 9.112.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και αύριο 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
7: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
8: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
10: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
14: Και τι άλλο, Αντώνη?
13: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
15: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
13: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: Η ώρα είναι 9.
14: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
15: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
17: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
18: Εξαιρετικές προσφορές στη Just για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Just.
19: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό 5η, 11 Ιουνίου, σήμερα 9 και 7 η ώρα.
1: Και αν ακούτε αυτές τις μέρες στη γειτονιά βεγγαλικά, τραγούδια, φασαρία, κάτι να ετοιμάζετε στην πιλωτή, κάτι να έρχεται από μακριά. Λες δεν μπορεί να παντρεύονται όλοι αυτές τις μέρες, δεν γίνεται καθημερινή, κάτι άλλο γίνεται.
0: Άκουγα
1: ναι, κάτι
0: θες.
1: Άλλο γίνεται. Γίνεται από φοιτήσεις, από το νηπιαγωγείο, το δημοτικό. Καλά, όταν είσαι έκτη δημοτικού, κατά η αποφύτηση, μιλάμε ότι
0: συγγνώμη, τι ώρα ακούγονται συνήθως?
1: Ξεκινάνε από την ώρα που περίπου πέφτει ο ήλιος, για να μην έχουμε και πάρα πολύ ζέστη. Όλο αυτό το σοου που ετοιμάζει το κάθε σχολείο. Και φτάνει μέχρι το βράδυ, ανάλογα την τάξη. Αν είναι έκτη δημοτικού, εντάξει, μέχρι μια ώρα. Και μετά έρχονται οι γονείς και παίρνουν τα παιδιά, γιατί γίνεται και χώρο στο σχολείο. Αν είναι γυμνάσιο, λίγο περισσότερο. Καλά, τώρα των λυκείων οι αποφοιτήσεις γίνεται άλλο έργο μετά. Γιατί τα βλέπεις τα παιδιά όλα, νομίζω ότι έχουν βγει τα μπουζούκια.
0: Ναι, κάπως του δίνουν και καταλαβαίνουν.
1: Ναι, τέλος πάντων. Τα κούνι, νύχι, φορέματα. Χαμός γίνεται.
0: Πώς βιάζονται όμως οι νέοι να μεγαλώσουν?
1: Ναι, τα δε αγόρια είναι σε μια ούφο κατάσταση. Από εδώ και πέρα, αν δεν έχουν τελειώσει. Όσοι κάνουν αποφοιτήσεις, με το ένα μάτι θα είναι στα παιχνίδια και με το άλλο θα είναι στο Μουντιάλ. Αλλά είναι και τα πάρτι στις πιλωτές επίσης που αρχίζουν σιγά σιγά τώρα. Να μαζευτούμε, μωρά, την Κυριακή. Τα χαρτιά που κολλάνε στο σανσέρ. Εμείς την Κυριακή θα έχουμε λίγο πάρτι. Θέλουμε την κατανόησή σας.
0: Δεν είναι της μόδας οι νέοι να βρίσκουν Airbnb και να κάνουν τέτοια πάρτι?
1: Στα 12.
0: Α, όχι, για του λυκείου εννοούσα. Όχι, όχι.
1: Του λυκείου, έτσι κι αλλιώς αυτονομούνται. Δεν ξέρεις τι κάνουν. Είναι δικό τους θέμα τι κάνουν. Αλλά τα παιδιά του δημοτικού, ναι, όχι. Δεν αυτονομούνται ακόμα.
0: Καλά, όχι ακόμα, είπαμε, εντάξει.
1: Αλλά πραγματικά γίνεται. Το βεγγαλικό πάει σύννεφο. Αν δεν είσαι σε γειτονιά που είσαι ανάμεσα σε 2-3 σχολεία, δεν ξέρεις από πού σου έρχεται αν κάτσεις σε ένα μπαλκόνι αυτές τις μέρες.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Νίκο Παπάζογλου, Φύση Ξοβαρδάρης. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η, 9 και 9 η ώρα.

0: Λαμαντένια λόγια με τη μουσική του Γιάννου Μαρκόπουλου, του στίχους του Μάνου Ελευθερίου, εδώ από Βασίλη Παπακοσταντίνου, Δημήτρη Φαντή και Ελίζατα Καλημέρη. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Ματούλα
0: Δημήτρη, την παρέα σας, το πρωινό της 5ης, 11 Ιουνίου, 9 και 18 πάει η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και αύριο, λίγο μετά τις 4 του απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας. Αυτή τη φορά από τη συνάδελφό μας εδώ στον Red, τον αδελφό σταθμό μας. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου θα κάνει την κλήρωση, λοιπόν, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Άρα, μέχρι τις 4 στέλνουμε, μέχρι τις 4 αύριο, στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600 γράφοντας WIN, τίποτε άλλο. Και περιμένουμε. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όταν ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Τι γίνεται τώρα, πώς γίνεται η κλήρωση? Λίγο μετά τις 4 λοιπόν. Η Πινελόπη αυτή τη φορά κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα, πρέπει να απαντήσετε. Και δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Πινελόπη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 9.112 ευρώ.
1: Και το κερδίζετε αμέσως. Αυτό είναι το παιχνίδι.
0: Σημειώστε το ποσό 9.112 ευρώ αυτή τη φορά. Όρις συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με Δημήτρη Μητροπάνο, το ζεμπέκικο του Αρχάγγελου. Πρωινό 5ης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της 5ης, 11 Ιουνίου σήμερα, 9 και 22 πάει η ώρα. Ας μιλήσουμε για δουλειές.
1: Ναι, γιατί για να δούμε.
0: Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για όλους μας και όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Ελλάδα, βέβαια, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, ούτως ή άλλως λόγω αυτών όσων έχουμε περάσει μέχρι στιγμής. Παρόλα αυτά, παγκοσμίως παρατηρείται το φαινόμενο των ανθρώπων που δεν μπορούν να παραιτηθούν ενώ θα ήθελαν για να διεκδικήσουν καλύτερες θέσεις, καλύτερες συνθήκες
1: και
0: καλύτερη ζωή.
1: Το να μην περνάς καλά είναι. Δηλαδή, ότι είναι άνθρωποι παγιδευμένοι, όπως λέει εδώ η έρευνα που διαβάζουμε στο New Manet του πρώτου θέματος, ότι είναι παγιδευμένοι στη δυσαρέσκεια, είναι ένα νέο εργασιακό φαινόμενο, αλλά εντάξει, το τι αποτύπωμα έχει αυτό στη ζωή του καθενός είναι μια άλλη ιστορία. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λένε εδώ οι έρευνες είναι ότι πέρυσι 9 στους 10 Αμερικανούς εργαζόμενους έλεγαν ότι σχεδίαζαν να αλλάξουν δουλειά μέσα στη χρονιά φέτος. Οι μισοί από αυτούς το ξανασκέφτηκαν. Δεν είναι ότι φτιάξανε όλα, προφανώς, και περάσαμε από το 93% των ανθρώπων που έλεγαν ναι, θέλω να αλλάξω, θέλω να διεκδικήσω για τον εαυτό μου κάτι καλύτερο. Πέσαμε στο 43%. Από το 93-43%. Δηλαδή, οι άνθρωποι που θέλανε να μετακινηθούν, να διεκδικήσουν κάτι για τον εαυτό τους, σχεδόν οι μισοί βέβαια, έχουν κάνει πίσω. Αυτό, όπως λέμε, δεν είναι γιατί έφτιαξαν οι συνθήκες μαγικά μέσα σε ένα χρόνο, αλλά γιατί και όσο μεγαλώνουμε βαραίνουμε, αλλά και γιατί φαίνεται ότι έχει αρχίσει και κάθεται στους ανθρώπους η ανασφάλεια, είναι
0: ο φόβος.
1: Ο φόβος και η ανασφάλεια είναι μεγαλύτερη, είναι μεγαλύτερες από τη διεκδίκηση, από την δίψα, από την αυτοπεποίθηση επίσης, έτσι.
0: Πολλοί κόσμος φοβάται πως σε μια νέα δουλειά δεν θα βρει τα ίδια χρήματα.
1: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό.
0: Επίσης ότι ο μισθός, όπου και να είναι, δεν αλλάζει γιατί ο πληθωρισμός τρέχει και δεν τον προλαβαίνουμε.
1: Ναι. Σου λέει εντάξει, τα ίδια λεφτά θα πάρω, γιατί να μετακινηθώ. Δηλαδή είναι αυτά τα μικρά βήματα που συμβιβάζεσαι, αλλά εγώ το σέβομαι απολύτως, καταλαβαίνω έναν άνθρωπο που να διστάζει να κάνει το επόμενο βήμα. Από την άλλη, η υποχώρηση, αυτή που λίγο μαζεύεται, είναι σαν να μπαίνουν στρώματα θλίψης πάνω μας και μη ικανοποίησης. Δηλαδή, στο κάτω-κάτω μια ζωή ζεις. Δεν λέω να τα γκρεμίζεις όλα, προφανώς, να πηγαίνεις στο άγνωστο, ειδικά όταν έχεις υποχρεώσεις, παιδιά κτλ. Αλλά και το να μένεις κάπου που απλώς μπαίνει άλλο ένα σεντονάκι από πάνω, άλλο ένα στρώμα
0: στεναχώριας
1: που σε πνίγει, εντάξει, δεν ξέρω αν αξίζει και αυτή η ζωή. Είναι πολύ δύσκολη η απόφαση πάντως. Πολύ δύσκολη.
0: Το φαινόμενο αυτό έχει ένα όνομα. Mm. Λέγεται job hugging στα αγγλικά. Δηλαδή, ναι, όταν αγκαλιάζεις, φιχταγκαλιάζεις τη θέση που έχεις, την καρέκλα σου,
1: ναι,
0: δεν την αφήνεις από φόβο μην δεν βρεις δουλειά στο μέλλον. Και όσο, ναι, μεγαλώνεις η ηλικία, είναι όλο και πιο δύσκολο. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά πια,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Βέβαια, τα πιο εμπνευσμένα πράγματα δεν έγιναν από ανθρώπους που είχαν πάρει αγκαλιά τη θέση τους.
0: Ναι,
1: στη ζωή.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Θοδωρή Βουτσικάκη τώρα, το τυχερό αστέρι, στο πρωινό της 5ης.

0: Αντώνης Βουτσικάκης, τον τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι πως είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα άσχημα, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο, μας λέει το WhatsApp. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται λοιπόν με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Μάλιστα. Έχουμε και φυσικό αέριο.
0: Βεβαίως.
1: Ελληνική εταιρεία ενέργειας. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως τα θέλετε. Θα ρίξετε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή θα καλέσετε στο 181133.
0: Ακολουθεί ο Γιώργος Βράτσος με σύντομη ενημέρωση και αμέσως μετά έχουμε την Αρλέτα στον μπαρ το Ναυάγιο. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι
4: Σάββατο και από βραδό,
0: και αυτό το τραγούδι
4: αν μ' αγαπά,
0: και αυτό το τραγούδι
4: υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Είναι του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Πινελόπη Αναστασοπούλου αύριο στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
6: 9.112 ευρώ.
5: 9.112.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
5: 9.112 ευρώ.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
6: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
8: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και αύριο 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.112 ευρώ.
6: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέο αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούς. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Belfast μετά την επίθεση με μαχαίρι. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με μαθήματα ειδικότητας. Σε προεκλογικό συναγερμό η Νέα Δημοκρατία μετά την εκλογή Κυρανάκη στη θέση γραμματέα. Μυστήριο στην Πύλο, εξαφανίστηκε ιστορική επαιτειακή καμπάνα της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Αγαπώ τον πληθωρισμό, λέει ο Τραμπ, την ώρα που στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει εκτοξευθεί στο 4,2% λόγω του πολέμου με το Ιράν. Ξεκινάει απόψε στις 10 το Μουντιάλ που διεξάγεται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Λίγα σύννεφα και 33 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
10: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, παίζουμε στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Προπόληση more.com. Σας περιμένουμε. Για προσκλήσεις, ακούτε μελωδία.
11: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στο γκάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Όταν
14: κοιτάς από ψηλά. Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
17: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
18: Bigger, better, spookier.
19: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
20: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Τα λόγια σου πριν να τα πεις, μέτρα τα ένα-ένα και της καρδιάς σου τα κλειδιά μη δίνεις στον καθένα. Όποιος αγαπάει τα ρόδα πρέπει να έχει υπομονή όταν τον τρυπάν τα αγκάθια να μην λέγει πως πονεί. Όποιος ψηλά ψηλά πετά στον ουρανό να φτάσει στο χαμηλότερο δεντρί του γράφει ο Θεός να κάτσει. Λένω τραγούδα.
23: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
24: Οι ερώτες είναι σένιωσα μέσα μου παντού.
23: Πάντα έντεχνα.
24: Στο τσιγάρο που κρατώ.
23: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 11 Ιουνίου, 10 παρά 20 πάει η ώρα.
1: Και από σήμερα όλος ο πλανήτης θα γυρνάει γύρω από το Μουντιάλ. Κακά τα ψέματα. Είτε παρακολουθείς, είτε δεν παρακολουθείς, είτε δεν έχεις ιδέα τι... Ποια είναι, ποιο το φαβορί.
0: Ακόμα και εγώ που δεν ασχολούμαι, θα ασχοληθώ λίγο.
1: Μα ακόμα και αν ασχολείσαι με κάτι που είναι τελείως άσχετο. Αν έχεις μια εμπορική, ξέρεις, δραστηριότητα.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει τίποτα που δεν σχετίζεται με το Μουντιάλ. Δηλαδή,
0: όλα
1: συνδέονται. Από το να παραγγείλεις κάτι να φας μέχρι το να πας στα καταστήματα, τα βλέπεις όλα. Έχουν γεμίσει πολύχρωμες σημαίες. Δηλαδή, γυρνάνε όλα γύρω από το Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ που είναι πολύ ιδιαίτερο, διότι διοργανώνεται από τρεις χώρες, δηλαδή από τη Βόρεια Αμερική, από τον Καναδά μέχρι κάτω το Μεξικό, που έχει πολλές πολιτικές διαστάσεις, όπως έχουν κακά τα ψέματα όλες οι αθλητικές, που έχει τρομερές εμπορικές διαστάσεις, που έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα φέτος, τα λέγαμε και χθες, που είναι το θέμα του καιρού.
0: Βέβαια, διότι θα κάνει πάρα πολύ ζέστη.
1: Θα κάνει αφόρητη ζέστη, και μάλιστα η FIFA και οι ομάδες εξετάζουν έτσι πολύ πρωτόγνωρες λύσεις γι' αυτό, μεταξύ των οποίων είναι και το να η αναπληρωματική, ο πάγκος δηλαδή, όπως λέμε, της κάθε ομάδας, να μην είναι στον πάγκο. Γιατί μπορεί οι άνθρωποι να μην αντέχουν την έκθεση στον ήλιο, όσο καλά φτιαγμένα και να είναι τα σκέπαστρα και οι θέσεις, και να είναι...
0: Μέσα
1: στα ποδητήρια,
0: ακριβώς,
1: και να τους φωνάζει ο προπονητής όταν είναι να κάνουν ζέσταμα ή να, ή να πρέπει να μπουν στο παιχνίδι. Εντάξει, αυτές είναι αδιανόητες λύσεις, δεν είχαμε ποτέ σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά όλο το μυαλό όλων είναι στους ανθρώπους που θα είναι στους διαιτητές, που δεν είναι παίχτες, δηλαδή δεν μπορούν να αλλάξουν, γιατί πες ότι, εντάξει, οι παίχτες δεν αλλάζουν όλοι, αλλά κάποιοι μπορεί αν αισθανθούν δυσφορία. Οι διαιτητές όμως τι θα γίνει, που πρέπει να είναι εκεί 90 λεπτά σίγουρα, και όσο είναι και η παράταση και. Και επίσης είναι και μια διοργάνωση που φέτος μπαίνουν τα ρομπότ, δηλαδή έχουμε τεχνολογικές καινοτομίες, και σε ό,τι αφορά τον έλεγχο διάφορων φάσεων, αλλά και σε άλλες. Νομίζω ότι, εντάξει, θα λέμε όλο το μήνα για το Μουντιάλ.
0: Ισχύει ότι οι διαιτητές θα έχουν πάνω τους μια κάμερα τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, μπορεί να έχουν και κάμερα. Εντάξει, και το VAR έτσι κι αλλιώς μια κάμερα είναι που πάνε και το βλέπουν λίγο πιο εκεί. Εντάξει, θα τα δούμε όλα και τα ρομπότ και όλα αυτά που λένε ότι θα έχουμε.
0: Πάντως...
1: Και φυσικά θα δούμε και τον Τραμπ, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο.
0: Βέβαια.
1: Πώς θα...
0: Πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί έχει μια πολιτική διάσταση του Μουντιάλ ούτως ή άλλως, και σύντομα θα,
1: πώς θα το αξιοποιήσει και τι θα γίνει με τα πολιτικά. Εντάξει, από σήμερα το βράδυ, εντάξει, τα μάτια είναι στραμμένα εκεί.
0: Συνεχίζουμε, Pix Lux και μεθυσμένη καρδιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης.

0: Γαλάνη εδώ, σε ένα τραγούδι που είχε πει μεταξύ άλλων φυσικά και η Μελίνα στην ταινία Στέλλα. Καλημέρα, mm-hmm. Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Πέμπτης, 9:48.
1: Mm-hmm. Και κάτι θέλαμε τώρα να πούμε εδώ πέρα.
0: Θέλαμε να πούμε πως αν έχετε οικόπεδα που δεν έχετε καθαρίσει ακόμα, να ξέρετε.
1: Τα λέγαμε χθες.
0: Τώρα λόγω της αντιπυρικής περίοδου.
1: Είναι χιλιάδες αυτοί που δεν έχουν κάνει κάτι.
0: Ναι. Δίνεται μία παράταση.
1: Επειδή στην Ελλάδα ζούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μία παράταση. Υπάρχει μάλλον ένα παράθυρο παράταση για την ακρίβεια. Μην σας πάρουμε και στο λαιμό μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Στην προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα.
0: Ζήτησαν ανοίγει. Παράταση προθεσμίας καθαρισμού, διαβάζουμε εδώ.
1: Άμα το ζητάνε, ναι. Τα παιδιά.
0: Μέχρι τις 30 Ιουνίου. Μα είναι ένα σοβαρό θέμα, γιατί
1: καταρχάς
0: δεν μπορούν να το κάνουν όλοι μόνοι τους. Χρειάζονται και συνεργεία.
1: Ναι.
0: Άντε βρες συνεργεία τώρα αυτή την περίοδο.
1: Ναι.
0: Και ακόμα μία λεπτομέρεια πολύ σημαντική. Πες ότι τα μαζεύεις μόνος σου. Πού τα βάζεις όλα αυτά.
1: Ναι, και μάλιστα λέει εδώ πέρα που διαβάζουμε το ρεπορτάζ ότι σε κάθε περίπτωση με τη λήξη της προθεσμίας, είτε είναι τώρα είτε μετά την παράταση, αν δοθεί, έτσι λέμε, αν δοθεί, απλώς υπάρχει μια υποψία. Ξεκινούν διπλή έλεγχη για τον εντοπισμό εκείνων που είτε δεν καθάρισαν, είτε δήλωσαν ψευδώς πως καθάρισαν τα οικόπεδά τους, γιατί μπορεί να γίνουν τσεκαρίσματα, έτσι. Και οι καμπάνες για όσους πιαστούν στα πράσα είναι βαριές.
0: Εδώ έχουμε και ποινές φυλάκισης.
1: Ναι, μπορεί, αλλά ναι, είναι βαριές. Κοίταξε, το πρώτο που πρέπει να σκεφτεί κάποιος είναι ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύει την περιουσία του, προστατεύει το σπίτι του, τη ζωή του, τη δική του και των ανθρώπων του, όπως και του διπλανού και τα λοιπά. Τώρα, αν αυτό δεν είναι το σημαντικότερο επιχείρημα για να κάνεις κάτι, τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος νόμος μπορεί να είναι πιο ισχυρός από το ότι θα σώσεις τη ζωή σου σε περίπτωση φωτιάς.
0: Κρατάμε λοιπόν πως υπάρχει ενδεχόμενο παράτασης μέχρι τις 30 Ιουνίου και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Ιουλία Καραπατάκη, Τα Κούνια για Καρφιά. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Το πρωινό της 5ης, 10 παρά 10 η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, η ώρα έχει πάει 10 παρά 7 και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τον Κοσμοτέ Τέλεκομ, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζουμε εδώ για το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Είσαι επιχείρηση, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Με αυτά τα δύο πια η Κοσμοτέ Τέλεκομ σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Mm-hmm. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ακολουθεί η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου αύριο στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
5: 9.112 ευρώ.
4: 9.112.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 9.112 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
5: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
7: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και αύριο 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.112 ευρώ.
5: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Ρωμαίος,
14: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό,
13: ασύγχρονο,
14: που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
10: SMK Group.
11: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
10: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
11: λειτουργικότητας και αισθητικής.
10: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
11: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
10: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
11: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
10: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
11: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
10: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
11: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
10: SMK Group. Το μέλλον.
12: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
13: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

ο τελειωμένος, ο χαύτος που το ξεχώρισε η μοίρα. Τρέχει απ' τα μάτια της χουριά και η άλλη μοίρα. Μοχά

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρέστο το ξεχασμένο μονοπάτι σου και ξαναχάστο ξαναβρέστο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξο...

ατσίβελε στην πόλη. Ατσίγανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρετε το μαυριτάνικο.

στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέρανε από πίσω κι σαν αντρικιονάστημα ψηλώσαν το

απόλαυση 107 FM.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά.

Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκήμο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες,

κάσω. Να'ρθει κι ο Disney, να'ρθει κι ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχτ. Να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τρυφό, να'ρθει ο Τζιν Κέλι,

ο Σάτσμο, να'ρθει ο Γκούντμαν, να'ρθει ο Ρομπέν, να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει και ο Ρότα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει και ο Ντασέν, να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει και ο Μπρακ, να'ρθει

0: ello calla.
1: Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μοιάζει το πέλαγος, μοιάζει το χιόνι σου φέτος να καίει. Μοιάζει το μέλλον να είναι απροσπέραστο, σε ένα παρόν που στενάζει και κλαίει. Είναι χλωμό του ουρανού το στερέωμα και τούτη πόλη φαρμάκι να στάζει.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

κάνει. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μέσα.

είναι εκεί. Εκεί υπάρχουν όλα. Μες στο κλειστό δωμάτιο όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών λησμονημένων και της Ελένης το

ο φόβος του Χριστού στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του της έγκλης του.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές, χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιντελιά. Πατηρημένες μετοχές, το αύριο και το χθες, κι αν φεύγω τίποτα δε φεύγει από μένα.

10 φορές το πέρασε. Ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο σαρκό.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κι αφού δεν περιμένω κάτι, ότι είπαμε νερό κι αλάτι, και άσε με να σ' αγκαλιάσω.

Ξέρω πως όλοι πια πιστεύουν σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιουσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιουσκ.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Στιχάκια που στοιχιώνεται, τραγούδια γκρεμισμένα. Έρχεστε σαν φαντασμάτα στου ήρου τα χαλάσματα της νύχτας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ένα άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Συνεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές

σου βλέμμα ένας γυάλινος θόλος, με τη λίγη σαν δέρμα και συντρίμα.

στιγμή μουλά μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: βοσάνω το μέτρημα. Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Δρόμοι παράξενοι με φέραν εδώ πέρα. Ξέφρενοι έρωτες.

τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθένα. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασες

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

δώσεις προσοχή. Κάνω και τον μπαλιάτσο, άσε τα λαζάκια μια στιγμή και σφίξε με από το μπράτσο. Κι εσύ που πάντα βρίσκεις μια σχισμή,

είναι ακριβώς ο αέρας που φτύνεις. Ακριβό το ποτό και το πίνεις. Τρυπιές τσέπες και μακό φανελάκι.

Έμπνευση 107 FM.

έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

Γνώρισα ρε αυτή την πόλη, τη γνώριζε από παιδί. Όλοι οι δρόμοι σαν βραχιόλοι που βγάζαν πίσω στην αρχή. Ένα πρωί σαν όλα τ' άλλα βγήκε και άρχισε να τρέχει. Έγινε μια μεγάλη μπάλα, είπε θα τρέξει όσο αντέχει. Φτάσε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε. Έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.

από το παλιό σχολείο και από το πρώτο του το σπίτι, όλα σαν άγνωστο βιβλίο. Πρώτη του μέρα στον πλανήτη είχανε κλείσει τις διεξόδους, σκληρά τα πρόσωπα στις πόρτες, σκυλιά φιλούσαν τις εισόδους και στις ταράτσες τους τοξότες. Και έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.

0: Μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: σε έχω κάνει Θεό.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ο αέρας αρτιά σακούλες σαν πουλιά στον ουρανό.
1: Έμπνευση 107 FM.
2: Κάπως έτσι ξεκινήσαμε με τον Γιάννη πριν από πολλά χρόνια.

Έμπνευση 107 FM.

γεύση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.